και η φαίνεται ούτε σε σαν big red sale. Που τα κελάλε μπέγγελε καζένο, όπουλο και ούτε πέγα του. Ήδη σε ίσα μου τα κάς. Φούμενα σε χάτσε τη σαν KIC 170 liter top freezer fridge. Κα 3999, πολλού κα 500. Κάπα τη σόφα τσα 2 division, τρέση κόνα chase and console. Κα 7499, πολλού κα 1500. Σε φίλ, τρέκε OK Furniture's Big Red Sale. Τι θα ισόρι φουμάνα χαλάλε καμου κοιτάς. Ο φίλ θέλα καλά 13 Λουέτζι 2026. Κάτσε πάει σε φουμάνε. Θα σε ριπέλω, δείτε καλύτερα.